Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια.
2: Έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίγλα. Πρέπει και αυτούς να τους καθαρίσουμε.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα, φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρα δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Σε συγχαίρω. Σε φίλες καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά, είσαι τρελός.
3: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Και
3: στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη...
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση. Ήτανε.
2: Χωρίζουρλίζε. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Σ' αγαπώ, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

και ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
2: Βέβαια.
1: Έλα, δώσα μας.
2: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να τους καθαρίσουν.
1: Τι να κάνω, φίλε.
2: Είναι φοβερό. Λοιπόν, πες τώρα. Φτιάξε μια πάστα.
1: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
3: Φάτε
1: και χέσε τους αρμούς. Άρα δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
2: Πραγματικά.
1: Πραγματικά. Σε συγχαίρω. Σε φίλε σκολά.
2: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
1: Ναι.
2: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Everyday, μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
13: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
12: Μόνο χαρίζεται.
13: Η ζωή σου. Πάρε

πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria.
5: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detgel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μωριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο μελάκι να μην τσιγκουνεύεστε τα λεφτά σας, να παίρνετε καλό μέλι από έμπιστους.
3: Καλούς,
2: σφιχτό να ξέρω τώρα, μα αυγό είναι. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω μια φορά χωρίς να μην τσιγκουνεύεστε.
3: Ρε Βασίλη, θα σου πω ότι να μην είναι νερωμένο. Είναι κάποιο μέλι που είναι σφιχτό.
2: Δεν ξέρω ρε ακόμα σφιχτό και δεν είναι. Άσε με ήσυχο. Να παίρνουν καλή ποιότητα μέλι, αυτό λέω.
4: Τε ζήχησε.
2: Σφιχτό έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο Νικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι με ρούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πώς γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπει στο ρολόι τα γκουγκλάρει. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
2: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετρά.
3: Και το έμαθε μετά.
2: Δεν χαίρεσαι.
3: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
2: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
3: Κάνει εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα εδώ πέρα. Θε να είμαι βλακή πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
2: 2.000 και πολύ.
1: Να αρχίσω κι εγώ.
3: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόψει 10.000 βήματα την πέρα.
2: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
3: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: brown eyes.
1: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόχο.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακιά.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να επικοινωνείς μαζί του,
3: ναι,
2: για να ζηλέψεις.
3: Εντάξει, εγώ θα πω ότι όταν έχει τελειώσει κάτι, όλα όσα κάνεις ουσιαστικά προσπαθούν να γιατρέψουν εσένα, τη δική σου την πληγή.
2: Ισχύει.
3: Ο άλλος ούτε καν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Αλλά αυτό το glow up, ναι, το κάνουν πάρα πολύ. Εγώ άκουγα και την μια διάσημη που έλεγε για glow up, που έκανε μετά το χωρισμό
3: της. Ας έκανε ό,τι ήθελε. Αυτός τον άφησε ή αυτή τον άφησε.
2: Τον άφησε.
3: Ναι, τότε τι εκδίκηση να πάρει. Τον άφησε να πάρει και εκδίκηση.
2: Ναι, αλλά
3: τέτοιες
2: δεν ήθελα να
3: και να μας φάτε ολόκληρους.
2: Δεν χορταίνετε.
3: Δεν χορταίνετε, παιδί μου. Δεν χορταίνετε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα στον έρωτα της μόδας. Καλημέρα στον Ζορζ Μουνιέ, ο οποίος μας ακούει. Ζορζ.
2: Καλημέρα σας, καλέ. Τι ωραίες απαλές μουσικές να ράψεις διπλοβελονά είναι. Τι ωραία μουσικούρα, σε ηρεμή τα νεύρα, καλέ.
1: Α, τι ωραία. Άμα θα ξεκινήσεις γυμναστήριο.
2: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ, γράφτηκα.
1: Γράφτηκες, τα μαθαίνω από άλλους γιατί δεν έχει social.
2: Τι καλές σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνουν εδώ, λαρισαίοι.
1: Έχω για λαρισαίους φίλους, έχω φίλους παντού βασικά.
2: Εγώ, Βασίλη μου, έκλεισα μόνο αίθουσα όμως, όχι βάρη.
3: Κάνεις TRX, κάνεις
2: πιλάτες. Κρεβάτε, με τραβάν, με τεντώνουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Φρομερή σαράτα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλο αργόσχολο μα βρήκε.
4: Καλά, ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ, αν τυχόν, αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
5: Πολλέ φορέ. Πόσε είναι πολλέ φορέ.
2: Πάμε, οι χελώνε που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορέ.

0: Φλογουστάρω.
1: Καθημερινά 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήγα εχθές στη Σάμο, λέει, να πλύνω το αυτοκίνητό μου και τους λέω, ρε παιδιά, και εσείς ακούτε Zoo Radio. Λέει, ναι ρε, Zoo Radio ακούμε. Ρε παγάσετε, εσείς είστε παντού. Έλα παιδί μου, όλη
3: εγώ
2: η Ελλάδα ακούει
3: Zoo. Τι έπασα.
2: Τι έπασε με τον Πέτρο.
3: Ήμουν στο γυναικολόγο. Και ξαφνικά εκεί που μπαίνει. Ήρθε
2: να σε δει αυτός. Βγήκε ο Πέτρος μέσα να σου λεφτείς.
3: Φαντάζεσαι.
2: Και την ώρα λέει μου το σκαλίζει, βγαίνει ο Πέτρος και λέει, γιατί να έχεις φάνη το παν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Γιάννης Παλιάρας για τη νέα του σύντροφο. Είναι 28 χρονών, μας λέει.
3: Ναι.
2: Δεν είναι Ελληνίδα και ήταν ένας έρωτας κέραυνο βόλος. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες να τη δούμε την κοπέλα, η οποία είναι πανέμορφη, μπορώ να πω έτσι.
3: Ναι.
2: Μπράβο, ρε Γιαννάρα, 28 χρονών.
3: Μπράβο, ρε Γιαννάρα.
2: Άρα, λοιπόν, ο Γιάννης είναι 51. Βρήκε κοπέλα,
4: ναι,
2: 20,
4: αλλά,
2: 28.
4: Είναι 51 ο Γιάννης.
2: Ναι, και εντάξει, εγώ είμαι μικρότερος από τον Γιάννη, οπότε αφαιρώ από την κοπέλα, οπότε μπορώ να έχω μια 23χρονη.
3: Δεν τρέπεσαι, μωρέ.
2: Αν τα σκεφτώ, εγώ τον Γιάννη.
4: Συγγνώμη, ο Γιάννης, ναι, στα 51 τον έχει δει πως είναι.
2: Τι έχει, μια χαρά.
3: Ουσιαστικά λέει με άλλα λόγια ότι είσαι σκατά. Και εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό που είπε. Μην κάνεις όνειρα. Αυτό λέει και δεν θα απαντήσεις.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο comeTogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη για τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο που ξέρει πόσο πολύ τον αγαπώ.
3: Ναι.
2: Είναι η λέξη φιλίδωνος.
3: Άκουγα Michael Jackson.
2: Thriller.
3: Thriller.
2: Μπράβο.
3: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Michael Jackson. Στη συνέχεια ένιωσα τόσο όμορφα που βγήκα έξω.
4: Φιλιδονίστηκα.
2: Κάτσε τι. Ναι.
3: Ένιωσα έτσι μέσα μου μια φιλιδονίαση.
2: Τι φιλιδονίαση. Τι τρένο.
3: Από το φιλίδωνος.
2: Τι σημαίνει φιλίδωνος.
3: Ότι έχω φίλο.
2: Ποιον.
3: Το Δήμο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Νέα Υόρκη.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ, Σκατζούλη,
3: πώς είσαι. Πού να πας, Βασίλη, δουλειές του σπιτιού, καταλαβαίνεις.
2: Έπαιρνε τηλέφωνα για να έρθουν να σου τα φτιάξουν.
4: Εσύ τι έκανε?
2: Εγώ τίποτα, παιδιά. Αύριο θα βγω.
4: Α, ωραία, ωραία.
2: Ναι, ναι.
4: Αύριο, όχι σήμερα.
2: Όχι, όχι.
4: Τρίτη δεν βγαίνει.
2: Τετάρτη θα βγω. Γιατί έχω κάποιες δουλίτσες.
4: Κοίτα να τον προλάβει το δικό μου, γιατί Πέμπτη φεύγει.
2: Καλά, τι να κάνω.
4: Να βγείτε μέχρι.
2: Δεν τον προλαβαίνει εσύ καλύτερα, μη σε αφήσει απότιση. Εγώ να τον προλάβω. Εγώ πίνω κι αλλού.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
1: Πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
4: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
4: Αλήθεια?
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
6: Μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday, μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίς μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Και
3: στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Hey!

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κα

0: σου πω να είναι εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Sea Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι, έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
9: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Μετρητό.
9: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη...
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση? Ήτανε.
2: Χωρίζουρλή είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Σ' αγαπώ, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε?
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδηκα. Troublemakers.
6: Βάλες, βάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έβδε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
13: Μετρητό.
12: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the Bomb!
14: Zoom!
16: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.
17: I call him twin, could that be my brother? We got the same roller, he matching me. Nah, for real.
18: Water on me, like the sun. Sun, care, sun.
16: Νούμερο 2.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
2: Βέβαια,
1: έλα δώσα μας.
2: Καθαρή αρμή, είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να
1: τους καθαρίσουμε. Τι να κάνω, φίλε?
2: Είναι φοβερό. Πες, λοιπόν, το τώρα φτιάξε μια πάστα.
1: Τι, με... σοκολατίνα? Σοκολατίνα πάστα.
3: Φάτε
1: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
2: Πραγματικά.
1: Σε συγχαίρω. Συμφιλήσεις καλά.
2: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
1: Ναι.
2: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος, καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να είτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
4: Μετρητά.
3: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κόρη μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμπάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάμε το στόχο.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
16: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
17: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb!
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Beat the bomb!
19: Zoo!
21: Ιταλία! Νούμερο

guardar tus secretos, cuidar tus momentos.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone, Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη...
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση? Τι ήταν?
2: Χωρίζουρλή είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Σ' αγαπώ, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery.

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Χάλο αργόσχολο μα βρήκε.
4: Καλά, ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ, αν τυχόν, αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
4: Μετρητά.
1: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια.
2: Έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να
2: τους καθαρίσουμε. Τι να κάνω, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν,
2: πες
3: τώρα. Φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Πραγματικά. Σε συγχαίρω. Σε φιλήσω καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινή.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
6: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 μετά.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
10: Πρόσοχη. Όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
11: Euphoria.
10: The Pit. Τε, τι λέτε? Ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Beat the bomb!
3: Zoo!
6: Ηνωμένο Βασίλειο!
7: Νούμερο 3!
6: Νούμερο 2! 300 pound to take a class in it. I wanna

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, kind of GMO. Please do the radio phone on Tora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίς μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο σου βλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου.

0: κάτι, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
8: Zoo!
10: Γαλλία νούμερο 3. Νούμερο 2.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Διασκεδαστικός!
1: Διασκεδαστικός!
0: Ο Ζου
1: είναι
0: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8!

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, Μαράκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, στη γράμμιση, διαγράμμιση.
2: Χωριζουρλίζε. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Αγαπώς, κάτσε, αγαπώς στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Σκανδινίβια.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρέμβαση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
10: Everyday, μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Μετρητά.
8: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Beat the bomb. Yeah. We
8: play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης με το Θεσσαλονίκη Top 30.
17: Γεια σε όλους! Καλώς ήρθατε στο πρώτο Θεσσαλονίκη Top 30 για τον Οκτώβριο. Είστε συντονισμένοι στον Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και θα είμαστε παρέα για τα επόμενα 120 λεπτά με το αγαπημένο μας chart, το Θεσσαλονίκη Top 30. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις κορυφαίες 30 επιτυχίες που παίζουν πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα σας φέρνω μία νέα προσθήκη, αλλά το πιο σημαντικό, σας φέρνω Good Vibes Only. Οπότε μείνετε μαζί μου. Στο νούμερο 30 θα ακούσουμε Alex Warren και Fever Dream. Πριν όμως από αυτό, πάμε να θυμηθούμε ποιο ήταν το Top 5 της προηγούμενης εβδομάδας. Προσδεθείτε, γιατί το Θεσσαλονίκη Top 30 μόλις ξεκίνησε.
8: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio 3. Top 5. Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Zoo 90,8.
1: Νούμερο 30.

0: στον Ζου 90,8. Είναι το ντεμπούτο σίγγλ του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος Temper City, το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 Φεβρουαρίου του 2026 και κατάφερε να γίνει παγκόσμιο viral φαινόμενο. Έκανε τεράστια επιτυχία στο TikTok και στις ψηφιακές πλατφόρμες, μπήκε στο Billboard Hot 100 και έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο Billboard Alternative Airplay Chart. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι μας βρίσκετε σε όλα τα social media και κάνετε follow. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Ζου στο 6931-908-908 και φυσικά κατεβάζετε εφαρμογές σε iOS αλλά και σε Android. Πάμε στο νούμερο 27, έρχεται το υπέροχο Gone Gone Gone.
1: Νούμερο 27.

0: Άντι τώρα στο νούμερο 24 του Θεσσαλονίκη Top 30, εδώ στον Ζου 90,8. Πέτρος Οφιανίδης πάντα στην παρέα σας και θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Χαίρομαι που περνάτε ωραία μαζί μου. Λοιπόν, το I Need Nobody έφτασε στο νούμερο 3 του Top 10 του Beatport Chart και πέτυχε σημαντική ραδιοφωνική αναπαραγωγή, κυρίως σε ευρωπαϊκούς σταθμούς. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς ο Άνταλ είναι, να υπενθυμίσω, Ιταλός. Πάμε να συνεχίσουμε. Στο νούμερο 23 έρχονται Tame Impala και Jenny με τον Dracula, οι οποίοι έπεσαν από το νούμερο 16.
1: Νούμερο 23.

0: 21 του Θεσσαλονίκη Top 30 εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 30 ακούσαμε Alex Warren και Fever Dream. Στο 29 βρέθηκαν Kato και Yon με το Turn the Lights Off. Νούμερο 28 η σημερινή μας νέα προσθήκη Temper City και Self Aware. Στο νούμερο 27 ακούσαμε το Gone Gone Gone. Νούμερο 26 για Life is Simple Move Your Body. Στο 25 ήταν ο Somber με το 12 to 12. Νούμερο 24 για τον Adal και το I Need Nobody. Από το νούμερο 16 στο 23 βρέθηκαν Tame Impala και Jenny με το Dracula. Από το 27 στο 22 ανέβηκε η Adela με το Ain't In A Late. Και νούμερο 21 ήταν το Homebreaker από τον Somber. Πάμε τώρα σε break και επιστρέφουμε σε λίγο με το νούμερο 20, όπου θα ακούσουμε την μοναδική Ζέινα με το Ζανάντο εδώ στον Zoo.
1: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
4: Βέβαια,
3: έλα,
4: πάμε.
3: Δώσα μας.
4: Καθαρή αρμή είναι μέσα στην πίγλα. Πρέπει και αυτούς να
3: τους καθαρίσουν. Τι να κάνω, φίλε?
4: Είναι φοβερό. Λοιπόν, πες τώρα το. Φτιάξε μια πάστα.
3: Τι, με... σοκολατίνα? Σοκολατίνα πάστα.
5: Και φάτε
3: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
4: Πραγματικά.
3: Πραγματικά.
4: Φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
3: Ναι.
4: Προσοχή, μην τη φας.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό food area με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
12: Με την υποστήριξη του

Αυτές ήταν οι αγαπημένες κατσάι με το Animal, τώρα στον Zoo 90,8 και στο νούμερο 18 του Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρα Σοφιανίδη. Το Animal ήταν ο προάγγελος του πρόσφατου EP του συγκροτήματος με τίτλο Wild και κατάφερε να σημειώσει ιστορικά ρεκόρ για το group. Έκανε το υψηλότερο ντεμπούτο τους στο Billboard Hot 100, κατευθείαν στο νούμερο 24, μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 του Global 200 και έφτασε στο νούμερο 8 τόσο στο Spotify Global όσο και στο Spotify των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αντίστοιχα. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ξυπνάτε ιδανικά με Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, τους ακούτε 7 με 11 και στις 9:40 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε στο νούμερο 17, έρχεται το Bruno Mars με το I Just Might και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλονίκη στο 30 εδώ στον Zoo. Νούμερο 17.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CG Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CG Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Και τώρα, στον Ζου 90,8, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης με το Θεσσαλονίκης Top 30.
6: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε, πάμε να συνεχίσουμε. Ζου 90,8, We Play The Hits. Εγώ είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και θα είμαι στην παρέα σας για τα επόμενα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλονίκης Top 30. Να σας υπενθυμίσω πως εδώ και 5 εβδομάδες το Moving to the Sun έχει παραμείνει στην κορυφή. Στείλτε μου στο Viber τις προβλέψεις σας να μου πείτε ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το σημερινό νούμερο 1. Προς το παρόν είμαστε στα μισά του δρόμου, οπότε πάμε στο νούμερο 15. Έρχεται η αγαπημένη Ariana Grande με το Hey There I Made You Love Me και παίζει πολύ δυνατά τώρα εδώ, στον Zoo.
5: Τα 30 κορυφαία τραγούδια στην Ελλάδα.
7: Greece. Top 30.
5: Παίζω στον Zoo. 90,8.
2: Νούμερο

0: με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Πριν μπούμε στο top 10, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 ακούσαμε τη Ζέινα με το Ζανανδό. Στο 19 σταθερά παρέμεινε το Rain Dance από Dave και Tems. Από το 20 στο νούμερο 18 βρέθηκαν η Κατσάι με το Animal. Στο 17 ακούσαμε τον Bruno Mars με το I Just Might. Από το 12 στο νούμερο 16 έπεσαν Another και 54 Ultra με το Talk to You. Στο 15 ήταν η Ariana Grande με το Hater I Made You Love Me. Στο 14 ήταν Topic και Becky G με το Sorry Papi, οι οποίοι έπεσαν από το νούμερο 11. Από το νούμερο 18 στο νούμερο 13 ανέβηκαν Hugel και Solto με το Jamaican Bam Bam. Από το 9 στο νούμερο 12 έπεσε το Παπαούτε Afro Soul. Και στο νούμερο 11 ακούσαμε το Upside Down. Πάμε τώρα στο νούμερο 10. Έρχεται ο Second Voice με το Let Me Be και παίζει εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 10.

0: έκτη θέση για τον αγαπημένο Bad Bunny με τον Nueva Yol τώρα στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σεφιανίδη. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο break, πριν όμως από αυτό να σας πω τι θα ακούσουμε στο νούμερο 5. Από το νούμερο 23 στο νούμερο 5 σκαρφάλωσε το Bad Times από την Email Angel. Είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στα κοινωνικά δίκτυα όλου του κόσμου και ξεχωρίζει από το κολλητικό φωνητικό hook da-da-da-da-da. Το Bad Times είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργός του είναι η Email Angel, η οποία είναι ουγγρικής καταγωγής και στο επάγγελμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη μουσική. Είναι Reiki, δηλαδή πνευματική οδηγός, και της αρέσει να γράφει στίχους που έχουν μια ξεχωριστή πνευματική ενέργεια. Στο τραγούδι πάντως η φωνή που ακούμε μιμείται τη φωνή της Ultra Natei. Πάμε σε break και το ακούμε αμέσως μετά στο νούμερο 5.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
4: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπρο να στο στόμα. Αέρος.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
10: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

Και ναι, πολύ σωστά μαντέψατε οι περισσότεροι. Τελικά το Moving to the Sun έπεσε από την κορυφή. Νούμερο 2 για Hugel Ultra Natei, Moving to the Sun εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποκαλύψω ποιο είναι το νέο μας νούμερο 1, πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε στο Top 10. Από το νούμερο 8 στο νούμερο 10 βρέθηκε ο Second Voice με το Let Me Be. Στο νούμερο 9 ακούσαμε BB Rexha και Faithless με το εκρηκτικό δυναμικό New Religion. Από το νούμερο 6 στο νούμερο 8 έπεσαν DJ Goja και Jason Derulo με το Mi Chico. Από το νούμερο 10 στο νούμερο 7 ανέβηκαν οι The Bowsa με το Magnetic. Στο νούμερο 6 ακούσαμε τον Bad Bunny με το Nueva Yol. Τρομερή άνοδο από το νούμερο 23 στο νούμερο 5 έκανε η E-Mail Angel με το Bad Times. Από το νούμερο 2 στο νούμερο 4 βρέθηκαν Shakira και Burna Boy με το Die Die.

0: Day και Email Angel. Και για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρες εβδομάδες έχουμε καινούριο νούμερο 1 στο Θεσσαλονίκη Top 30. Το Moving to the Sun παρέδωσε τον θρόνο του στον Teddy Swims και στο Mr. Know It All. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου και μάλιστα πρώτη φορά ερμηνεύτηκε ζωντανά στο Coachella Festival. Οι στίχοι εξερευνούν το ερωτικό αυτοσαμποτάζ και την αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ο Teddy Swims περιγράφει πώς το να νομίζεις ότι ξέρεις εκ των προτέρων ότι μία σχέση θα αποτύχει, σε κάνει να κρατάς αποστάσεις, κάτι που τελικά προκαλεί την ίδια την αποτυχία. Νούμερο 1 για πρώτη φορά στο Θεσσαλονίκη Top 30. Έρχεται ο Teddy Swims με το Mr. Know It All.
1: Νούμερο 1.

καινούριο μας νούμερο 1 στο Θεσσαλονίκη στο 30. Αυτό ήταν ο Teddy Swims με το Mr. Know It All εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Κάπου εδώ πέφτει η αυλαία για ακόμα μια φορά. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τη συμμετοχή σας και για την αγάπη σας. Εγώ τα μαζεύω, φεύγω, εσείς όμως δεν πάτε πουθενά γιατί παίζουμε τις επιτυχίες και το Σαββατοκυριακό. Τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα απόγευμα στις 7 στο Zoo Fan, όπως και για κάθε μέρα απόγευμα στις 7. Τα

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Λοιπόν, Μαράκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
2: Διαγράμμιση.
3: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση. Τι ήταν.
1: Χωρίς ζουρλί είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
3: Αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
3: Παντρεμένη.
1: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
4: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόστομο?
5: Αλήθεια?
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Βάλες, βάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb.
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Μετρητό.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the bomb.
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
2: Βέβαια.
1: Έλα, δώσα μας.
2: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να τους καθαρίσουν.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα φτιάξε μια πάστα.
1: Τι, σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
3: Φάτε
1: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
2: Πραγματικά.
1: Αυτές τη χαίρω. Συμφιλήσεις καλά.
2: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
1: Ναι.
2: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Μετρητό.
1: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the Bomb!
1: Zoo!
4: Ελλάδα νούμερο 3.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone,
0: κάθε πρωί στις 7. Give me,

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι το όσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόστομο.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε?
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδακα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb.
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Μετρητό.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Λοιπόν, Μαράκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
2: Διαγράμμιση.
3: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση. Τι ήταν.
1: Κοριζουρλή είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
3: Αγαπώς, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
3: Παντρεμένη.
1: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
4: Αυτά θέλω. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
2: Βέβαια.
1: Έλα, δώσα μας.
2: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίγλα. Πρέπει και αυτούς να τους καθαρίσουν.
1: Τι να κάνω, φίλε.
2: Είναι φοβερό. Λοιπόν, πες τώρα. Φτιάξε μια πάστα.
1: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
3: Φάτε
1: και χέσε τους αρμούς. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
2: Πραγματικά.
1: Σε συγχαίρω. Συμφιλήσεις κιόλας.
2: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
1: Ναι.
2: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κόρη μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο σου βλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.